Επουλίτερες, επάτος πιλήμα, επάτος πιλήμα, ελέρες. Επουλίτερες, επάτος πιλήμα, επάτος πιλήμα. This is the music.